0: Ωραία, Άνω. Σε νομίζω σου είναι χθες τα χωρασνάσια.
1: Σαν ογνίσια πολυζέκητα. Ε, βίλια μου, τόσο μιλεφέστη. Τα κόβεχνε μπούτε να πρέσω.
0: Α, τέσκο. Παλέ πως είναι όνειρ σπάμετητ.